0: no hace más que empeorar. En las zonas rurales y en las islas la despoblación lleva años produciéndose y las escuelas están cerrando por falta de alumnos. Uno de esos lugares es la pequeña isla de Timaina, en el Egeo Oriental, donde la escuela primaria solo cuenta con 2 alumnos este curso.
1: Όταν τα παιδάκια θα τελειώσουν το δημοτικό, το σχολείο θα τεθεί σε αναστολή και όταν περάσουν κάποια χρόνια μετά θα κλείσει και οριστικά.
0: Timaina no tiene guardería ni escuela secundaria. Los 6 adolescentes de la isla deben coger el barco cada mañana para ir a la escuela en la vecina Furnoy.
2: Το παιδί είναι και μόνο του στο σχολείο. Δεν έχει άλλα παιδιά να παίξει, να βγει, να έχει αυτή την αντιζηλία, να φθώνει. Είναι μόνο του το παιδί. Έχει τώρα πήγε πρώτη τάξη ένα αγοράκι και παίζει με αυτό.
0: Solo 2 transbordadores a la semana conectan Timaina con Atenas. El viaje dura al menos 8 horas e incluye un transbordo en Furnoy. Cuando hace mal tiempo el servicio suele suspenderse, lo que deja a los residentes aislados durante días.
3: Γιατί να μείνουν οι νέοι στο νησί? Γιατί να μείνουν? Τι τους παρέχει το κράτος να μείνουν οι νέοι εδώ πέρα? Τι τους παρέχει? Εδώ για να κάνουμε και να έρθει γιατρός αγωνιστήκαμε. Δεν του γεννιούνται παιδιά. Η ζωή είναι εδώ πέρα, είναι πανάκριβη. Εδώ για να έρθει να μείνει άνθρωπος, όλα τα πάντα τα τρόφιμα, τα πάντα θα πληρώνουμε διπλάσιο από ό,τι σούπερ μάρκετ στην Αθήνα.
4: Παλιά ήμασταν πιο περισσότεροι και είχε και πολλά παιδιά. Τότε ο κόσμος έκανε παιδιά πολλά. Είχε οικογένεια που είχε 15, άλλος 7, άλλος 9, άλλος 12, άλλος 13. Τώρα κάνουν ένα παιδάκι, να είδατε στη σχολή 2 παιδάκια. Είναι τα χρόνια, είμαστε 45 παιδιά μέσα στο δημοτικό.
0: La isla cuenta con unos 140 residentes permanentes, la mayoría de ellos jubilados.
5: Όλα τα παιδάκια τώρα που βγαίνουν εδώ, φεύγουν από το σχολείο, πάνε στην Αθήνα, κάνουν τις δουλειές τους, πηγαίνουν στα βαπούρια. Δεν γυρίζουν στο νησί να κατοικήσουν στο νησί πια. Δεν έχει ζωή το νησί.
0: El gobierno griego ha anunciado incentivos para que la gente se traslade de forma permanente de las ciudades a las islas, pero con la inflación mermando su valor no parece ser suficiente.
6: Δεν είναι μόνο το θέμα το δημογραφικό, η δυσκολία του δημογραφικού, μόνο στη Θήμαινα, είναι παντού. Οι μικρότεροι οικισμοί ερημώνουν.
7: El Graviera de Naxos es uno de los quesos duros más famosos e importantes de Grecia. Cuenta con la denominación de origen protegida desde 1996 y su popularidad traspasa desde hace tiempo las fronteras de Grecia con exportaciones a 20 países. En 2025 fue nombrado el mejor queso del mundo por la plataforma gastronómica internacional Taste Atlas. Este queso duro se considera uno de los principales quesos de Grecia y es adecuado para una amplia variedad de usos culinarios. Euronews visitó la quesería de la Unión de Cooperativas Agrícolas de Naxos, la mayor planta de elaboración de queso de la isla.
8: Η ιδιαιτερότητα της γραβιέρας Νάξου είναι ένας συνδυασμός που βρίσκει κανείς δύσκολα στην τυροκομεία. Πρώτα απ' όλα η γραβιέρα Νάξου έχει μια πολύ γλυκιά γεύση και αυτή συνδυάζεται με πολύ υψηλή ελαστικότητα. Έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι η γραβιέρα Νάξου συναγωνίζεται με την γραβιέρα που παράγεται στα σύνορα της Ελβετίας και της Γαλλίας. Η Νάξος είναι ένας παράδεισος των αρωματικών φυτών. Συνεπώς εδώ στην Νάξου έχουμε πρώτον αγελάδες στις παιδινές εκτάσεις, στα ορεινά έχουμε εγωπρόβατα. Τα εγωπρόβατα βόσκουν χλώοι γεμάτοι αρωματικά φυτά με αποτέλεσμα στην άξονα να παράγεται ένα γάλα με ιδιαίτερη γεύση αλλά επίσης και ιδιαίτερη σύσταση.
7: La Unión de Cooperativas Agrícolas de Naxos produce este queso de primera calidad utilizando exclusivamente leche de animales criados y mantenidos en la isla, siguiendo prácticas tradicionales de elaboración de queso en cada etapa del proceso.
9: Η πρώτη μας ύλη είναι το γάλα και βρίσκεται σε κοντινές αποστάσεις, επομένως έχουμε τη δυνατότητα να το συλλέγουμε, να έρχεται έγκυρα στο τυροκομείο, όπου υπόκειται σε κάποιον ποιοτικό έλεγχο για να δούμε αν είναι εντάξει και τηρεί τις προδιαγραφές και έπειτα έχει θερμική επεξεργασία έτσι ώστε να γίνει το τελικό προϊόν που είναι το τυρί, η γραβιέρα.
7: Las ventas podrían duplicar o incluso triplicar sus niveles actuales, pero el descenso de la producción lechera está limitando las cantidades disponibles y las exportaciones también se sitúan por debajo de los niveles registrados en el pasado. Aún así, el queso sigue siendo el buque insignia de los productos de exportación de la isla.
8: Η παραγωγή γάλα στο νησιά έχει εγγενείς δυσκολίες. Δεν είμαστε στην υπηρετική Ελλάδα, οι ζωοτροφές δεν φτάνουν εύκολα, κοστίζουν, όλα αυτά δημιουργούν δυσκολίες. Για μένα το μείζον είναι να μπορέσει να διατηρηθεί η κτηνοτροφία στο νησί, γιατί αν διατηρηθεί η κτηνοτροφία, η απορρόφηση της παραγόμενης γραβιέρας, σας λέω ότι είναι

0: εκπομπή, λέγω σε κάτι.
1: Το μεού τελικού σόλο, γκράντες εξήτας.
0: Ακουαρέλα μουσικά. 15 minutos con los mejores éxitos de un artista.
1: En W de LQ Radio, la radio de los recuerdos.